Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να

Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

ζήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τη νύχτα αυτή. Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τις

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς. Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν. Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
7: Joylicious.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
14: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάμε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Ράδιο επιλογές.
14: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρευε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
18: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: πάντες. Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές.fm.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας.
10: Ράδιο
9: Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

0: βιογραφικό σου.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
8: Γιατί?
7: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
8: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
7: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
8: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
7: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέμης Γιωργαντάς, κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα να παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα, νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40, δεύτερη νέα είσοδο στο chart μας, Δέσποινα Βανδύ, καινούργιο τραγούδι να μ' αγαπάς, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 39, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 38, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. Και στο νούμερο 37, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, νούμερο 35.

0: 33.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Επιλογές.
7: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στο νούμερο 31 του Hot 40 μας, και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 39, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 38, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 37, Ολία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. 36, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 35, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη Νύχτα. 34, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. 33, Ακύλας Φέρτο. 32, Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα. Και στο νούμερο 31, Νίκος Βέρτης, Μου Έλειψες Πολύ. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με Σταβέντο και Ήβια Δάμου, Για Πάντα, νούμερο 30. Ήταν στο νούμερο 36 την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος για μια να κόπο. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα, Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται στο νούμερο 26 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 30 στα Βέντο, ήδη αδάμω για πάντα, 29 αναβήσει εξαίρεση, 28 Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, και στο νούμερο 27 Μαρίνα Σάτι, Λέων ο Βάφενς εδώ. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα νούμερο 25, ίδια θέση με αυτήν της περασμένης εβδομάδας.
1: 25.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
7: Joylicious.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
9: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
9: Έχω
10: μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.

0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, τι.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη άνοδος, Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 στα Βέντο, η Βιαδά μου για πάντα. 29 να βρει εξαίρεση. 28 Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. 27 Μαρίνα Σάτι, Λέωνο Βάθεν, εδώ. 26 Γιάννης Πλουταρχός, δεν γίνεται. 25 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 24 Αναστασία Βρέχη. 23 Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε. 22 Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα. Και στο νούμερο 21 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Σαντικάη. Μια καψούρα έχω, νούμερο 20. Ήταν στο νούμερο 15 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.
1: 20.
2: Από

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα Άμυνα στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 19, Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 18, Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 17, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. 15.

0: 13.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
5: Επιλογές FM.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

Μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, το νούμερο 11 του Hot 40 μας. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 19 Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 18 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 17 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 16 Πέγγιζίνα Άμυνα. 15 Άννα Βύση Αιγαίο. 14 Θοδωρής Φέρης Ήπες. 13 Γιώργος Μαζωνάκης Επιπτώσεις. 12 Απόν Ρεμπέτικο. Και στην 11η θέση Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο νούμερο 10, Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. 9, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 8, Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 7, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες, νούμερο 5. Ήταν στην 4η θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Δέσποινα Van Vicon, Σταδίνος Αργυρός Χατήρη, στο νούμερο 2 του Hot 40. Μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό 9 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός 8 Ανδρομάχη Σούσουρο, 7 Ηλίας Βρετός Μάτια Μου, 6 Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις, 5 Γιώργος Αμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, 4 Νίκος Απέργης Αυτά Τα Χίλια, 3 Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε Μου και στο νούμερο 2 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα μας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ένα κορίτσι που, όπως λέει, δεν κάνει αυτή για σπίτι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι κάνει. Ελένη Φουρέιρα, απολαύστε την. 1.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό.

0: μου στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
1: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
0: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
1: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
0: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
14: Joylicious.
15: Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
15: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
16: Κομμάτι της ζωής.
15: Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ζήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ράδιο Επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι

0: καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-974.

0: 57.
1: Κινητό 6944-258-337.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό!
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
3: Όχι, τι?
2: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
3: Οπ, τώρα με έψησες.
2: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
3: Wait, έχει και αλμυρές.
2: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
3: Πες μου κι άλλα.
2: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
3: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
2: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
3: Πάμε τώρα.
4: Joylicious.
5: Joylicious.
4: Where joy becomes delicious.
3: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
3: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
5: Joylicious.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ράδιο Επιλογές.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

0: δύο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr.
6: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω με

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Δε φταίει κανείς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Πάντα κάτι να λείπει κι ο φοβός θυλιάζει.

μαδρή τη Αθήνα. Με τούτα και με εκείνα, σαν να σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
9: Joylicious.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα υπέροχο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Younger You από την Miley Cyrus. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε αποκλειστικά για τα 20 χρόνια της Hannah Montana. Hannah Montana ήταν μια πολυβραβευμένη αμερικάνικη νεανική σειρά του Disney Channel, η οποία προβλήθηκε σε 4 σεζόν, ξεκινώντας από τις 24 Μαρτίου του 2006 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2011. Στη σειρά πρωταγωνιστούσε βέβαια η Miley Cyrus, αλλά και ο πατέρας της, ο Billy Ray Cyrus, η Emily Osment επίσης, Mitchell Musso, Moises Arias και Jason Ears. Οι Αμερικανοί Canons επέστρεψαν με νέο άλμπουμ και με διάφορα singles που ακούμε κατά καιρούς. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Carousel. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μας για τη φετινή χρονιά. Υποδηλώνει και την επιστροφή των Gorillaz. Orange Country. Οι Gorillaz που θα βρεθούν στην χώρα μας την 5η 25 Ιουνίου. Αυτό το καταπληκτικό πρωτοποριακό project του Damon Albarn θα έρθει λοιπόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντάς μας μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία. Όλα αυτά θα γίνουν στην Πλατεία Νερού 5η 25 Ιουνίου. Μαζί τους ένα από τα πιο γνωστά alternative rock σχήματα, η The Flaming Lips, και η πρώην frontman των Savages, η Jenny Beth. Πάμε πίσω στο 2022, τότε που η Sabrina Carpenter δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει το Short and Sweet και δεν ήταν τόσο γνωστή. Αυτό όμως το τραγούδι αξίζει να το θυμηθούμε παρέα. Read Your Mind, Sabrina Carpenter.

If I Break Your Heart από τον Γερμανό Team Kamrad. Και χαμηλή ένταση περπάτημα κατά το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησής σας. 70 με 80% περίπου και ενδιάμεσα λίγο πιο έντονο περπάτημα. Γυμνάζει το σώμα, αλλά παράλληλα να μην είναι και τόσο κουραστική αυτή η προπόνηση. Το ίδιο το σώμα σας καθοδηγεί τι ακριβώς χρειάζεστε, πάντως σε καμία περίπτωση μην ξεπεράσετε τις αντοχές του εαυτού σας. Δύο πολύ σημαντικές γυναικείες φωνές της country θα μας πάνε σε διάλειμμα. Πρώτα η Ella Langley και αμέσως μετά η Casey Musgraves.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ράδιο επιλογές.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Charlie XCX, Always Everywhere. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε στην Νέσα Μπάρετ, 23 χρονών μόνο. Ξεκίνησε ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια, διασκευές στο TikTok. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες ξεκίνησαν έτσι ως έφηβοι. Αυτό το πάρα πολύ μελωδικό τραγούδι είναι δικό της. Stay with me.

Ένα υπέροχο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα. Πηγαίνοντας πίσω στο 1993, η αγαπημένη Cranberries με το Linger, διαχρονικότατο. Και σύμφωνα με τις μελέτες, αν βάζουμε κανέλα στον καφέ, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός που ενισχύει το μεταβολισμό και όχι μόνο. Ο καφές, ειδικά τις πρωινές ώρες, θα σας γεμίσει ενέργεια και η κανέλα θα μειώσει τη χοληστερίνη σας και θα προστατεύσει την λειτουργία της καρδιάς. Επιπλέον, η γλυκιά γεύση της κανέλας, ένα κουταλάκι του γλυκού αρκεί, μπορεί να υποκαταστήσει τη ζάχαρη. Το ξέρατε αυτό? Τέλος, ο συνδυασμός κανέλας και καφέ έχουν αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Κατανάλωση 2 γραμμαρίων κανέλας ημερησίως είναι ιδανική δόση. Έρχεται στην παρέα μας ο Harry Styles με το American Girls και αμέσως μετά ένα δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Tom Misch.

Θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν οι BTS. Οι BTS όμως έχουν επιστρέψει με νέο άλμπουμ. Αυτό είναι ένα άλλο νοτιοκορεάτικο σχήμα, οι Stray Kids. Και μπορεί να μην καταλαβαίνουμε λέξη από το κομμάτι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι μελωδικότατο και ραδιοφωνικότατο. Stay. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με την Katy Perry. Ένα τραγούδι που μιλά για χωρισμούς και την απώλεια μιας σχέσης. Το τραγούδι το ερμήνευσε για πρώτη φορά η Katy Perry σε μια συναυλία της στην Λιόν της Γαλλίας. Μια μέρα μετά από την επίσημη κυκλοφορία του, το Band Aids έχει γνωρίσει επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Τσεχία και η Ιρλανδία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χάρη το έφτασε μέχρι τη Βενεζουέλα. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
3: Γιατί?
2: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
3: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
2: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
3: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
2: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
4: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Συνεργασία Chris Crane μαζί με τον Eric Robertson. Stay. Έλενα Γβρασία για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας. Εννοείται, μένετε συντονισμένοι εδώ. Περνάμε όμορφα, ακούμε καινούργιες μουσικές αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα από το χθες. Παραμένουμε στα μονοπάτια της Soul με κάτι παλιότερο όμως, 12 χρόνια πριν. Κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από τον Calvin Richardson. What would I do? Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι, καλή ακρόαση. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται πλέον και στο Instagram, στο starblack_gr. Underscore είναι κάτω παύλα, starblack_gr.

δυστυχώς αγαπημένο τραγούδι αυτό από τον Teddy Sims, The Door. Και στη χειρότερη συναισθηματική τους κατάσταση βρίσκονται όσοι είναι γύρω στα 49 με 50. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη που έγινε σε μεγάλο δείγμα προερχόμενο από 168 χώρες, αποδεικνύεται ότι η ηλικία των 49 ετών είναι κάπως μακριά από την πραγματική ευτυχία, αλλά μετά τα 49 έρχονται καλύτερες μέρες. Για να αποφύγετε αυτή τη συναισθηματική, έτσι ας το πούμε, κατηφόρα, οι ειδικοί συμβουλεύουν ένα πολύ απλό πράγμα: να μην κάνετε αρνητικές σκέψεις και να εστιάζετε μόνο στα θετικά που έχετε μπροστά σας. Πάντως το ευχάριστο, έτσι για να τα λέμε και αυτά, είναι ότι η καλύτερη και πιο δημιουργική ηλικία είναι από τα 60 και μετά. Επιστροφή στη μουσική με την Dion Bromfield, 30 χρονών. Πριν από κάποια χρόνια είχε εμφανιστεί μαζί με την αξέχαστη Amy Winehouse και από τότε έγινε γνωστή. Έχει πάρει μάλιστα και αρκετά στοιχεία στη φωνή της, όπως θα ακούσετε.

Fly by Midnight, ένα δίδυμο από τη Νέα Υόρκη. Και να ροκάρουμε λίγο μέχρι το διάλειμμα. Lenny Kravitz από το 5ο στουντιακό του άλμπουμ και το 1998, Fly Away. Νομίζω ότι θα προλάβουμε να βάλουμε κι άλλο ένα, θα δούμε στην πορεία.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της Στρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ήδη από αυτό το μήνα έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix η βιογραφική ταινία με την ζωή της Kylie Minogue, που αποτελείται από 3 επεισόδια και αξίζει να δείτε. Καινούριο hit για την Kylie Minogue που ακούγεται σε αυτό το βιογραφικό ντοκιματέρ, θα λέγαμε, Light Up. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και η συνεργασία Chainsmokers με Oaks, Already Know. Καλώς ήρθατε εσείς οι καινούργοι. Καλή ακρόαση.

από τα αγαπημένα μας tracks της φετινής χρονιάς, Sam Fender και Remy In, νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία για 12η ή 13η συνεχόμενη εβδομάδα. Κατάφερε να το πετύχει και αυτό. Το track μόλις τώρα ακούσαμε έχει γίνει το πιο δημοφιλές κομμάτι στη Βρετανία την τελευταία πενταετία. Πάμε στον Benson Boone. Στις 7 Ιουλίου ξεκινάει η φετινή του περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες με 33 συναυλίες. What It Man, ο τίτλος της περιοδίας. Να σας θυμίσουμε ότι ο Benson Boone

Έγινε γνωστός πριν από 2 χρόνια με το Beautiful Things. Νομίζω όμως ότι αυτό που θα ακούσουμε τώρα μας αρέσει περισσότερο. Mystical Magical.

Θαλία και Γιούρι ανέβασαν επικίνδυνα το θερμόμετρο. Και για σημειώστε αυτή την ημερομηνία, Κυριακή 19 Ιουλίου. Συγκρατήστε το, γιατί δεν είναι μόνο τελικός του Μουντιάλ και δεν το λέμε μόνο γι' αυτό, αλλά θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε ένα mini show ανάμεσα στα ημίχρονα με ονόματα όπως η Μαντόνα, η BTS αλλά και η Σακίρα. Σακίρα με Μπέρνα Μπόι. Die, die.

US 인간 South Africa, España, Mexico, Japan, Korea. Όλα αυτά τα τεράστια ονόματα του ποδοσφαίρου τα ακούσατε μόλις τώρα από τη Σακίρα και τον Νιγηριανό Μπερναμπόι. Die, die, θα το ακούτε όλο το καλοκαίρι σχεδόν αυτό.

Πάντως σας ξεσήκωσε σίγουρα. Μουσικός μας επίλογος για σήμερα, Σον Πολ, μαζί με Κέισα Κόλ. When you gonna give it up to me. Έλενα Γαβρασία, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Να περνάτε.

0: δύο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
3: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
2: Όχι, τι?
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious. Joylicious.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τηλέρευση.
10: Έτσι λένε.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
0: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πριν μπω στο στούντιο διάβαζα για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες, Μουντιάλ 2026. Να μου πεις τώρα δεν ενδιαφέρει και τις περισσότερες γυναίκες, σίγουρα, ούτε και όλους τους άντρες. Εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί διαβάζω εδώ ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιήσω

Ηθή μπάλα, όπου μέσα θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπάλα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη με αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα. Και επίσης, για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, 48 ομάδες. Αυτά διαβάζω εδώ. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε και σήμερα για το δύο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην χώρα που όλοι κάνουν διακοπές, όμως οι Έλληνες, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολα με τις διακοπές. Οι μισοί, λέει, φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Βέβαια έχουμε μια επιτυχία τεράστια από τα γραφόμενα, δεν το λέω εγώ, τα δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ από επίσημα μεγάλα site, ότι πέρυσι 52% δεν πήγανε διακοπές οι Έλληνες. Φέτος το 50% των Έλληνων δεν θα πάει διακοπές, άρα έχουμε μια επιτυχία εδώ, έτσι λένε. Τι να σου πω εγώ. Το άλλο 50% τώρα που θα πάει διακοπές, από το άλλο 50% μάλλον, πιο σωστά, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, 14% θα κάνει τις ίδιες με πέρυσι και 2% μόνο θα κάνουν περισσότερο από πέρυσι, από αυτά που διαβάζω εδώ πάντοτε. Το 35% στα εξοχικά τα δικά τους ή άλλων φίλων τους. Το 35% επίσης σε δωμάτια, άλλο ένα 35% εκεί. Το 29% σε ξενοδοχεία.

Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ με μουσικές από το παρελθόν αλλά και φρεσκότατα κομμάτια, φρεσκότατα τραγούδια. Που με κάποια από αυτά σίγουρα θα πάμε όλο το καλοκαίρι, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσέ το αυτό.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
6: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Υπάρχει ένα αστείο το οποίο το ακούμε δεκαετίες τώρα, αυτό που λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εννοούν ότι οικονομικό έρχεται έτσι στην τσέπη μας, στη χώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το εννοούν, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες. Και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι, να δώσει το κράτος. Την ασφάλεια που χρειάζεται. Ας πούμε οι γιατροί. Να υπάρχουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες να εξυπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά σε κανονικά νησιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έτσι ώστε αν πάθει κάτι ένας τουρίστας, να μην γίνουμε ρετζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τα σκουπίδια επίσης σε κάποια σημεία τουριστικά. Και το άλλο, το οποίο άλλος 7 η ώρα το πρωί μπορεί να βάλει μπροστά το κομπρεσέρ, το φορτηγό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκινήσει να κάνει δουλειές, ενώ ο άλλος έχει έρχεται για διακοπές και κοιμάται. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να το κόψουν 3 μήνες τουλάχιστον.

0: σου λέγα εγώ.
1: Όμως αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που διαβάζω ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πήρανε αύξηση, σημειώστε το αυτό, 2%. Τόσα λεφτά που να τα βάλουνε, απορώ. Όπως επίσης ότι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν να είναι στη θέση τους 1η Ιουνίου, δεν θα είναι όλοι. Και για να καλυφθεί το 90% των θέσεων αυτών, θα πάει Ιούλιος. Μου θυμίζει αυτό που ξεκινάει η σχολική χρονιά και λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και τα παιδιά κάνουν 3 και 4 ώρες μάθημα σε κάποια σχολεία.

Αυτό με τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε Αθήνα κυρίως. Δεν ξέρω πού αλλού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει έξυπνες κάμερες, μάλλον στην Αθήνα πρώτα. Δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής 5.500 κλήσεις έστειλαν. Δηλαδή τις είδανε τώρα τις κλήσεις αυτές και σου λέει στείλτες. Καλά τα λέει. Μόνο οι 400 ήταν πιθανές παραβάσεις. Όλες οι άλλες ήταν από λάθος. Αυτές είναι οι έξυπνες κάμερες. Γιατί δεν βάζετε τον αστυνομικό όπως ήταν παλιά, να ρυθμίζει την κίνηση, να σου κόβει η κλίση και όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύουν και οι άνθρωποι. Τι στο καλό. Τι επιμονή είναι αυτό με τους αυτοματισμούς, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιμονή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι έτσι, για να υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Με βρίσκεις εκεί στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Έρχεται ολοκένουργιος Good Job Nicky στα αυτιά μας με το Questions, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Διαφημίσεις που έρχονται και σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσει κανείς. Άκου τώρα τι ωραίο κομμάτι του Good Job Nicky στην αρχή του καλοκαιριού. Όλο το καλοκαίρι θα το ακούμε.

Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Ένα από τα αγαπημένα μου αυτό το χρονικό διάστημα που μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο και κεφάτο και αισιόδοξο, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα εδώ παρέα. Κοιτάω εδώ με τι σανό θα μας ταΐσουν τα αθηναϊκά κανάλια από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτικά, μιας και παίρνουν αρκετά χρήματα από το κράτος, από τις τσέπες μας δηλαδή, είτε μέσω διαφημίσεων, είτε μέσω επιχορηγήσεων για να δίνουν χρήματα για κάποιες σειρές που βλέπετε εκεί. Κάποιες από αυτές τις σειρές πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς. Στα ιδιωτικά κανάλια, πώς έρχεται σε σένα στην δική σου ιδιωτική επιχείρηση και σου δίνει, πάρε να έχεις, ας πούμε, να φτιάξεις, ξέρω και εγώ, ψωμί, λέμε τώρα, για ένα φούρνο. Λοιπόν, τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ετοιμάζουν σανό για το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό λέγεται Dancing with the Stars στον Αντένα. Αυτό θα δούμε. Επίσης το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Sky θα βγάλει το Voice και το Big Brother. Έτσι, στη βραδινή ζώνη είναι όλα αυτά. Και το Star ετοιμάζει το γνωστό GNTM. Μιλάμε τώρα για ύψος. Προάγιστο πνεύμα. Ευτυχώς που έχουν γίνει κάποιες πλατφόρμες, ευτυχώς που υπάρχει το YouTube και έχουμε εναλλακτικές που δεν είχαμε παλιότερα.

Όλο το καλοκαίρι πάντως αυτός είναι ο στόχος. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αρχή καλοκαιριού και κουνιόμαστε με αυτά. Επιστρέφω.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση,
6: πλας

0: Plus, Plus.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

ταιριάζουν λίγο περισσότερο, πιστεύω, στην εποχή. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μπορείς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να έβρεξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να χιόνισε και να έχουμε νερό. Έχει βρέξει αρκετά σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν νερό και εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας, όπως είναι η Κάρπαθος, ας πούμε. Well, maybe we should cheer them up then. What do you suppose we should do? Well...

πρώτο single της Ariana Grande από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της, 8ος δίσκος της Ariana Grande. Hate that I made you love me. Μόλις ακούσαμε

Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα μαζεύω από το στούντιο και φεύγω για να δώσω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλύτερο από άλλες χρονιές τουλάχιστον. Πιο ήρεμο και πιο χαλαρό. Δεν ξέρω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Τελεία.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.